Ξενάβη. Τη βέστε μισόν. Ότι μάλιστα απέξλω. Radio SAW, Superhits